0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτρες, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος σήμερα Κυριακή 3 Μαΐου του 2026. Στη συντροφιά σας για τις επόμενες δύο ώρες με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Πάνος Αποστόλου. Θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε αρχικά και να αποτείνουμε το σεβασμό μας στους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου βρισκόμαστε και από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, όπως και στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γιών των Αθαγενών από όπου μας ακούτε. Στο πρώτο θέμα της σημερινής εκπομπής θα ακούσουμε για τις πανδημίες, ένα φαινόμενο που έχει σημαδέψει την ανθρώπινη ιστορία και συνεχίζει να διαμορφώνει τη δημόσια υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο πρόγραμμά μας μιλά ο λοιμοξιολόγος Αθανάσιος Κουτέλης. Θα μάθουμε τους λόγους που η νέα γενιά, γνωστή και ως γενιά Z, εγκαταλείπει τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα και επιστρέφει σε εκείνα που χρησιμοποιούσαμε πριν από 20 και πλέον χρόνια. Στην πρώτη ώρα θα έχουμε την ανταπόκριση από την Δυτική Αυστραλία. Στην υγιεινή διατροφή θα μιλήσουμε για το κάλιο της πατάτας και θα έχουμε και τηλεοπτικές προτάσεις με τα κανάλια SBS για απόψε. Στη δεύτερη ώρα, όπως πάντα, το ωραίο μουσικό πρόγραμμα της Κυριακής με πολλά καλά ελληνικά τραγούδια, χωρίς πολλές διακοπές και χωρίς πολλά λόγια. Εσείς μπορείτε να έρθετε στην Κυριακάτικη παρέα μας, στέλνοντας γραπτό μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο. Ο αριθμός είναι 0448-799-323. Έχουμε πολλά να πούμε και να ακούσουμε. Μείνετε κοντά μας έως τις 6. Ξεκινάμε, όπως πάντα, με το δελτίο ειδήσεων της ημέρας.

Ξεκινάμε το δελτίο με ειδήσεις από τον Αυστραλιανό χώρο. Η αστυνομία της Βόρειας Επικράτειας απήγγειλε κατηγορίες έναν άντρα για μια ανθρωποκτονία και δύο σεξουαλικές επιθέσεις στην υπόθεση εξαφάνισης ενός κοριτσιού 5 ετών από κοινότητα Ιθαγενών κοντά στο Alice Springs το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ο ύποπτος βρίσκεται υποκράτηση για την φερόμενη δολοφονία της Κουμαντζάνη Little Baby. Ο θάνατός της προκάλεσε εθνικό πένθος και πυροδότησε ταραχές στο Alice Springs, με μια γυναίκα να συλλαμβάνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας ενώ ένα αυτοκίνητο πυρπολήθηκε. Ο αρχηγός της αστυνομίας στη Βόρεια Επικράτεια, Μάρτιν Τζόλ, δήλωσε ότι η έρευνα είναι σύνθετη και δύσκολη, επενώντας το έργο των αστυνομικών. Αν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε θέλει να μιλήσει για υποθέσεις σεξουαλικής επίθεσης ή παρενόχλησης, ενδοοικογενειακής ή οικογενειακής βίας, μπορείτε να καλέσετε στην γραμμή 1800 Respect στο 1800 737 732 ή να επισκεπτείτε την ιστοσελίδα www.1800respect.org.au. Σε μία ακόμα είδηση από το αστυνομικό δελτίο, αφού ένας άντρας 32 ετών βρίσκεται υποκράτηση καθώς η αστυνομία στη Νέα Νότια Ουαλία διερευνά πιθανή τριπλή ανθρωποκτονία στο Rose Meadows, ένα προάστιο του νοτιοδυτικού Σίδνη. Η αστυνομία εκτιμά πως ένας άντρας 64 ετών και μια γυναίκα 61 ετών είναι οι γονείς ενός τρίτου θύματος ηλικίας 37 ετών. Ο αστυνομικός Grant Haley ανέφερε σήμερα ότι οι συνάδελφοί του βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια φρικτή σκηνή εγκλήματος. Όποιος έχει πληροφορίες μπορεί να επικοινωνήσει με το Crime Stoppers διαδικτυακά ή στο 1-300-333-000. Ο Ομοσπονδιακός Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη αναμένεται να συναντηθεί αύριο Δευτέρα με την Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακάση, στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Ασία. Η κυρία Τακάση ζητά εμβάθυνση της συνεργασίας με την Αυστραλία στους τομείς της άμυνας και των κρίσιμων ορυκτών μετάλλων, καθώς οι δύο χώρες επιχειρούν να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη οικονομική και στρατιωτική επιρροή της Κίνας στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Τη στιγμή που η Ιαπωνική ηγεσία ενισχύει τις συμμαχίες στο εξωτερικό, στο εσωτερικό της χώρας καταγράφονται έντονες αντιδράσεις. Πολίτες και οργανώσεις διαδήλωσαν στο Τόκιο κατά της επαναστρατιωτικοποίησης της Ιαπωνίας. Τον περασμένο μήνα η Ιαπωνική κυβέρνηση ήρε τον περιορισμό που επέτρεπε εξαγωγές όπλων μόνο σε 5 κατηγορίες μη μαχητικού εξοπλισμού. Μέλη της εβραϊκής κοινότητας εδώ στην Αυστραλία θα καταθέσουν ενώπιον της Βασιλικής Επιτροπής για τον αντισημιτισμό και την κοινωνική συνοχή, καθώς οι δημόσιες ακροάσεις ξεκινούν αύριο Δευτέρα. Η έρευνα ξεκίνησε μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Bondi Beach στις 14 Δεκεμβρίου πέρυσι και εξετάζει τον αντίκτυπο του αντισημιτισμού τόσο στις εβραϊκές κοινότητες της Αυστραλίας όσο και στην συνοχή της Αυστραλιανής κοινωνίας. Μέλη της κοινότητας υποστηρίζουν ότι οι Εβραίοι της Αυστραλίας έχουν κατηγορηθεί άδικα για τις ενέργειες της κυβέρνησης του Ισραήλ. Ο ερευνητής Ματέο Βεργκάνι, μιλώντας στο SBS, επισημαίνει ότι η διάκριση μεταξύ της κριτικής προς το Ισραήλ, του αντισιωνισμού και του αντισημιτισμού παραμένει περίπλοκη. Οικονομολόγοι και αναλυτές προβλέπουν αύξηση του διατραπεζικού επιτοκίου αυτή την Τρίτη μετά τη συνεδρίαση της Αποθεματικής Τράπεζας. Η αναμενόμενη άνοδος έρχεται μετά τα στοιχεία του Μαρτίου που κατέγραψαν σημαντική άνοδο του πληθωρισμού. Η Αποθεματική Τράπεζα χρησιμοποιεί τα επιτόκια για να περιορίσει την ανάπτυξη και να επαναφέρει τον πληθωρισμό στο εύρος του 2 με 3%. Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Ενέργειας Chris Bowen δήλωσε ότι η Αυστραλία βρίσκεται σε καλή θέση για να αντιμετωπίσει την κρίση των καυσίμων. Ανέφερε ότι οι προμήθειες της χώρας μας συνεχίζονται και ότι πλέον υπάρχουν περισσότερα καύσιμα στη χώρα σε σχέση με την έναρξη της σύγκρουσης, ενώ την ίδια στιγμή 56 tankers κατευθύνονται προς την Αυστραλία. Ο Άντονι Μάρς προβλέπεται να διατηρήσει την έδρα Ναϊπίαν για τους φιλελεύθερους μετά τις επαναληπτικές εκλογές χθες Σάββατο στο Μόρνινγκτον Πενίνσουλα της Βικτόριας. Η εκλογική αναμέτρηση προκλήθηκε μετά την παρέτηση του πρώην αναπληρωτή αρχηγού των φιλελευθέρων, Σαμ Γκροθ, νωρίτερα φέτος. Ο κύριος Μάρς προηγείται του Ντάριν Χέρκους από το κόμμα Ένα Έθνος με περίπου 24,7%, ενώ οι πράσινοι συγκεντρώνουν λίγο πάνω από το 9%. Το ABC έχει ήδη προβλέψει τη νίκη του, αν και η καταμέτρηση συνεχίζεται αύριο Δευτέρα.
Στην Ελλάδα τώρα νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με τη λειτουργία ενός παράνομου χώρου φροντίδας ηλικιωμένων στους Αμπελόκηπους στην Αθήνα, όπου την περασμένη Πέμπτη πραγματοποιήθηκε έφοδος από τις αρχές. Σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστό το τηλεοπτικό δίκτυο Μέγκα, επικαλούμενο επίμαχες καταγγελίες, οι φιλοξενούμενες γυναίκες φέρονται να ζούσαν υποκαθεστώς εκφοβισμού και κακομεταχείρισης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μια γυναίκα, αναζητώντας φροντίδα για τη μητέρα της, εντόπισε σχετική αγγελία σε εφημερίδα και ήρθε σε επαφή με την 72χρονη ιδιοκτήτρια χώρου στους Αμπελόκηπους. Μετά από συνάντηση, συμφώνησαν σε μηνιαία αμοιβή ύψους 650 ευρώ για τη φροντίδα της ηλικιωμένης κυρίας. Στην Κύπρο τώρα άκαρπη ήταν η συνάντηση ανάμεσα στο σύνδεσμο «Η Φωνή των Κτηνοτρόφων» και τον επικεφαλής της Ειδικής Επιτροπής για την Ενασυγκρότηση της Κτηνοτροφίας, Σπύρο Μαλά. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο γύρω από τον αυθόδη πυρετό και τα επόμενα βήματα διαχείρισης της κρίσης. Ωστόσο, η συνάντηση δεν είχε την εξέλιξη που ανέμεναν οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι αποχώρησαν εμφανώς δυσαρεστημένοι, υποστηρίζοντας ότι δεν έλαβαν απαντήσεις από την πλευρά της κυπριακής κυβέρνησης που ζητούσαν για την εξέλιξη της κρίσης στην κτηνοτροφία με τον αυθόδη πυρετό. Στο διεθνή χώρο τώρα, οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο χθες Σάββατο προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 7 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμα περισσότερων, καθώς η βία συνεχίζεται παρά την συμφωνία εκεχηρίας της 17ης Απριλίου. Ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέες προειδοποιήσεις εκένωσης για κατοίκους 9 χωριών στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ, υποδηλώνοντας κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης της κρίσης. Στο χωριό Γιαρούν, στρατιώτες χρησιμοποίησαν μπουλντόζες για να κατεδαφίσουν τμήματα ενός εγκαταλειμμένου καθολικού μοναστηριού. Παρά την επίσημη ισχύ της εκεχηρίας, το Ισραήλ και η Χεσμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα τις τελευταίες εβδομάδες. Πρόταση του Ιράν για επαναλειτουργία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και η χαλάρωση του αμερικανικού αποκλεισμού απορρίφθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ανώτερος αξιωματούχος του Ιράν ανέφερε ότι το σχέδιο προβλέπει αναβολή των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιμένει ότι η διπλωματία παραμένει εφικτή εφόσον αλλάξει η στάση της Ουάσιγκτον. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε το Αμερικανικό Κογκρέσο ότι ο πόλεμος με το Ιράν, όπως είπε χαρακτηριστικά, έχει τερματιστεί. $1 Αυστραλίας ισοδύναμη σήμερα με 61 λεπτά του ευρώ και με 72 σέντς του αμερικανικού. Στα αθλητικά, στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, είχαμε τα εξής αποτελέσματα σήμερα το πρωί: Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-2, Πανσεραϊκός Λάρισα 1-1 και Πανετολικός Κηφισιά 0-1. Στην Κύπρο, η Ομόνια είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια Κύπρου για 22η φορά στην ιστορία της. Οι πράσινοι επικράτησαν με 3-0 του Άρη στο κατάμεστο γήπεδο της ομάδας για την έκτη αγωνιστική των play-off. Στους άλλους δύο αγώνες, Ανόρθωση Παραλίμνη 2-0 και Διγενής Ύψωνα ΑΕΛ Λεμεσού 1-1. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα στην Πέρθη, αύριο σχεδόν έθριος καιρός 10 έως 23, στην Αδελαίδα βροχές 12 έως 19. Στη Μελβούρνη καλός καιρός το πρωί με λιακάδα, λίγες βροχές το απόγευμα 12 έως 20. Στο Χόμπαρτ λίγια σύννεφα 13 έως 20. Στην Καμπέρα βροχές 10 έως 17. Στο Γουόλογκονγκ βροχές 17 έως 23. Στο Σίδνεϊ βροχές 17 έως 25. Στο Νιουκάστλ επιδείνωση του καιρού και βροχές αλλά και άνοδος θερμοκρασίας 15 έως 28. Στην Βρισβάνη σχεδόν έθριος καιρός 17 έως 27. Στο Τάνσβιλ λίγα σύννεφα 20 έως 29. Στο Κέντς λίγα σύννεφα 21 έως 29. Και στο Ντάργουιν σχεδόν έθριος καιρός αύριο Δευτέρα 25 έως 34 βαθμοί Κελσίου. Έθριο καιρό θα έχει αύριο η Αθήνα 11 έως 21. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός 9 έως 22. Στη Λευκοσία ασθενής βροχόπτωση 11 έως 17 βαθμοί Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS σήμερα Κυριακή 3 Μαΐου του 2026. Στη σύνταξη και εκφώνηση των Πάνους Αποστόλου, μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού, επιστρέφουμε με το ενημερωτικό και μουσικό μας κυριακάτικο πρόγραμμα.

0: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
1: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
0: Thank you, Leo.
1: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
2: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
3: SBS Audio.
4: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
5: Λέω για Αυστραλία. Προετοιμάσαμε.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
10: χε. Far from the partisan politics.
4: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
11: sbs.com.au/audio.
12: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα σας και πάλι, είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στην συχνότητα της ραδιοφωνίας SBS. Ακούτε την εκπομπή του ελληνικού προγράμματος. Σε λίγο θα μιλήσουμε για τις πανδημίες. Φιλοξενούμε τον λοιμοξιολόγο Αθανάσιο Σκουτέλη. Θα μας πει περί τίνος πρόκειται και γιατί έχει συνοδέψει, γιατί έχουν σημαδέψει την ανθρώπινη ιστορία. Θα ακούσουμε τους λόγους που η νέα γενιά αφήνει τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα και πάει σε τηλέφωνα παλιότερης τεχνολογίας. Στην πρώτη ώρα θα έχουμε την ανταπόκριση από τη Δυτική Αυστραλία, την υγιεινή διατροφή και τηλεοπτικές προτάσεις. Στη δεύτερη ώρα, όπως πάντα, το ωραίο μουσικό πρόγραμμά μας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για τα γραπτά σας μηνύματα 0448-799-323. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Θυμόμαστε τον Ζόρζ Μουστακή, τον Γάλλο τραγουδιστή, τραγουδοποιό, συνθέτη με ελληνική καταγωγή. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα, 3 Μάη του 1934. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ωστόσο η οικογένειά του ήταν Ρωμανιώτες Εβραίοι από την Κέρκυρα και το αρχικό του όνομα ήταν Τζουζέπε Μουστακή. Εδώ το ακούμε ένα τραγούδι του σε ερμηνεία της Βίκης Μοσχολιού σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου. Τίτλος «Μεσόγειος».

0: Σαν σήμερα το 1934 είχε γεννηθεί ο Ζωζ Μουστακή, εδώ σε ένα τραγούδι που τη μουσική έγραψε ο ίδιος, τους στίχους ο Δημήτρης Χριστοδούλου, στην ερμηνεία η Βίκη Μοσχολιού, τίτλος Μεσόγειος. Οι πανδημίες, φίλες και φίλοι, δεν αποτελούν ένα μακρινό ή θεωρητικό ενδεχόμενο. Αντίθετα, είναι ένα φαινόμενο που έχει σημαδέψει την ανθρώπινη ιστορία και συνεχίζει να διαμορφώνει τη δημόσια υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα, χάρη στην εμπειρία της νόσου COVID-19, του κορονοϊού δηλαδή, η κατανόηση και η διαχείρισή τους βρίσκονται στο επίκεντρο του επιστημονικού και πολιτικού διαλόγου. Στο νέο επεισόδιο της σειράς Decode, ο παθολόγος, λοιμοξιολόγος και διευθυντής της δεύτερης παθολογικής λοιμοξιολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Υγείας στην Αθήνα, Αθανάσιος Κουτέλης, εξηγεί τι είναι μια πανδημία και γιατί στην εποχή μας εξαπλώνεται με πρωτοφανή ταχύτητα. Περισσότερα ακούμε στην συνομιλία που είχε με τον Στέργο Καστελωρίου.
1: Decode. Complex topics simply explained. Σύνθετα θέματα με απλά λόγια. Στο Decode κάθε εβδομάδα αναλύουμε πολύπλοκα ζητήματα της εποχής μας με την καθοδήγηση ειδικών. Πανδημίες, κλιματική αλλαγή, αλγόριθμοι, τεχνητή νοημοσύνη και πολλά άλλα. Ακούστε, μάθετε και αποκωδικοποιήστε τον κόσμο γύρω σας. Επιμέλεια παραγωγή Στέργος Καστελωρίου.
2: Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη Decode, Complex Topic Simply Explained. Είμαι ο Στέργος Καστελωρίου και σήμερα θα μιλήσουμε για πανδημίες. Και βεβαίως δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις για το πώς αυτές μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας. Μαζί μας έχουμε τον Αθανάσιο Σκουτέλη, παθολόγο λοιμοξιολόγο, διευθυντή της Β' Παθολογικής Λοιμοξιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Υγείας στην Αθήνα. Γιατρέ, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Καλό απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα σε όλους τους ακροατές και σε εσάς.
2: Τι είναι μια πανδημία λοιπόν και πώς διαφέρει από μια επιδημία?
3: Κοιτάξτε, πανδημία είναι όταν μια τοπική επιδημία παρουσιάζεται το ίδιο χρονικό διάστημα σε πολλές χώρες. Αυτό είναι η μεγάλη διαφορά από την έννοια της επιδημίας, διότι σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές χώρες παρουσιάζονται μικροεπιδημίες και καλό θα είναι εδώ να διαχωρίσουμε την έννοια της συρροής κρουσμάτων από την έννοια επιδημία. Σε μια χώρα, αν παρουσιαστούν ξαφνικά, παραδείγματος χάρη το φθινόπωρο, αυξημένα περιστατικά γρήπης, δεν είναι υποχρεωτικό ότι αυτό θα ονομαστεί επιδημία, συγγνώμη, είναι απλώς συρροή κρουσμάτων. Για να χαρακτηριστεί ως επιδημία, που είναι πολύ πιο σοβαρό θέμα όσον αφορά την δημόσια υγεία, πρέπει να έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, ταυτόχρονα πολλά περιστατικά σε διάφορες περιοχές της ίδιας χώρας, στο ίδιο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν έχουμε τη συρροή κρουσμάτων, που πολλοί, ακόμα και απλός κόσμος, ακόμα και γιατροί, ακόμα και δημοσιογράφοι μπορούν να τη χαρακτηρίσουν τακώς ως επιδημία, ενώ δεν είναι. Έχουμε την επιδημία και την πανδημία. Η πανδημία, όπως είπαμε, αφορά πολλές χώρες την ίδια χρονική περίοδο με τον ίδιο αριθμό κρουσμάτων.
2: Πώς ξεκινά τώρα και πώς εξαπλώνεται κυρίως μία πανδημία?
3: Κοιτάξτε να δείτε, είναι γνωστές οι πανδημίες, παραδείγματος χάρη, η πιο γνωστή είναι η πανδημία της Ισπανικής γρήπης το 1918, η πανδημία πολλών άλλων καταστροφικών λοιμόξεων τους περασμένους αιώνες. Τότε ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Οι πανδημίες ήταν πανδημίες όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων και τον περιορισμένο γεωγραφικό χώρο, αλλά η μετάδοσή τους ήταν σχετικά δύσκολη και περιορισμένη. Σήμερα, με τα μέσα που έχουμε, τις επικοινωνίες και τις συγκοινωνίες κυρίως, η πανδημία μπορεί να εξελιχθεί ταχύτατα μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς κανένας να προλάβει καν να την αντιληφθεί. Φανταστείτε μια πανδημία ενός αερογενός μεταφερομένου ιού, ο οποίος ξαφνικά εμφανίζεται σε μια αεροπορική πτήση από την Αυστραλία στις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, μέσα σε, δεν ξέρω πόσες ώρες είναι το ταξίδι, σε 10-15 ώρες, μπορεί αυτό το φαινόμενο να μεταδοθεί αστραπιαία από τη μία χώρα στην άλλη. Άρα η συγκοινωνία έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο μετάδοσης των λοιμωδών νόσων και ως εκ τούτου έχει αλλάξει φυσικά και τον τρόπο εμφάνισης των πανδημιών. Είναι δηλαδή θέμα χρόνου και ταχύτητας. Δεν έχει καμία σχέση με τις πανδημίες που εμφανιζόντουσαν πριν από μερικούς αιώνες, όπου όλα τα πράγματα ευάντιζαν με το ρυθμό του αραμπά. Και τα ταξίδια ήταν περιορισμένα και η δυνατότητα μακρινών αποστάσεων σε βραχή χρονικό διάστημα ήταν εξίσου περιορισμένη. Και εν πάση περιπτώσει, βέβαια, αυτό το γεγονός δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος πανδημιών στην εποχή μας είναι πολύ μεγαλύτερος, διότι έχουμε ταυτόχρονα όμως και αναπτύξει και συστήματα έγκαιρης ανίχνευσης όλων των προβλημάτων που αφορούν τη δημόσια υγεία, έτσι λοιπόν και επικοινωνίας των κρατών μεταξύ τους μέσω του ίντερνετ, έτσι ώστε οτιδήποτε πρόβλημα προσέλθει σε μια χώρα και έχει λάβει ανησυχητική μορφή η πανδημία να μπορεί να μεταδοθεί και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα και άλλες χώρες. Το αντίθετο, δηλαδή αν μια χώρα αποκρύπτει θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία για λόγους πολιτικούς ή άλλους, τότε πραγματικά δημιουργείται πρόβλημα. Νομίζω και ένα περίπου παρόμοιο παράδειγμα συνέβη και με τον COVID, που όλοι λένε ότι υπήρχαν προβλήματα και είχαν αποκριβεί, ενώ αν είχαν κοινοποιηθεί ευρύτερα σε όλο τον κόσμο νωρίτερα, ίσως να είχαμε λιγότερες επιπτώσεις από την γνωστή πανδημία του COVID.
2: Γιατρέ, η πανδημία της νόσου COVID-19 μας δίδαξε, όσους δεν γνωρίζαμε τουλάχιστον, τη μετάλλαξη των ιών. Πώς μεταλλάσσονται λοιπόν οι ιοί και γιατί αυτό είναι κρίσιμο?
3: Κοιτάξτε, οι ιοί τις μεταλλάξεις τις έχουν μέσα στα χαρακτηριστικά τους. Παραδείγματος χάρη, πάρετε ένα κλασικό παράδειγμα, το εμβόλιο της γρίπης. Το εμβόλιο της γρίπης κάθε χρόνο που πρέπει να γίνεται την κατάλληλη εποχή είναι και διαφορετικό. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν έχετε εσείς ένα εμβόλιο περσινό στο ψυγείο που δεν έχει θλίξει, για τη γρήπη μιλάμε, δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε την επόμενη χρονιά, διότι τα στελέχη θα είναι διαφορετικά. Και για να καταλάβετε πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, το βόρειο ημισφαίριο, ουσιαστικά όταν έχει το βόρειο ημισφαίριο, έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί τα εμβόλια για τη γρήπη περίπου στο Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Αυτά τα εμβόλια έχουν παρασκευαστεί με στελέχη γρήπης, τα οποία προκάλεσαν γρήπη στο νότιο ημισφαίριο την προηγούμενη περίοδο, γιατί όταν εμείς είχαμε καλοκαίρι, το νότιο ημισφαίριο, όπως πολύ καλά ξέρετε, είχαν χειμώνα. Έτσι λοιπόν αυτά τα στελέχη έχουν ληφθεί σε εμάς, το βόρειο ημισφαίριο, από το νότιο ημισφαίριο που είχαν κρούσματα γρίπης, φτιαχτήκαν τα εμβόλια έγκαιρα, δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι του βόρειου ημισφαίριου, και έτσι τα χρησιμοποιήσαμε για τα εμβόλια τα δικά μας όταν ήρθε χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, οι μεταλλάξεις είναι κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο, αλλά το γεγονός ότι κάθε φορά ή μερικές φορές οι ιοί γίνονται λιγότερο ή περισσότερο επιθετικοί ανάλογα με την εποχή, δεν οφείλεται μόνο στις μεταλλάξεις του ιού, οφείλεται και στην ανοσιακή κατάσταση του πληθυσμού. Παραδείγματος χάρη, ένας από τους λόγους που τώρα ο ιός COVID είναι πλέον ένας απλός ιός που προκαλεί ένα ήπιο κρυολόγημα, δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι ο ιός έχει εξασθενήσει όσον αφορά την επιθετική του δύναμη. Οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι ο περισσότερος πληθυσμός έχει ανοσοποιηθεί διότι έχει εκτεθεί στον ιό.
2: Συνομιλούμε λοιπόν με τον Αθανάσιο Σκουτέλη, παθολόγο, λοιμοξιολόγο και διευθυντή της Β' Παθολογικής Λοιμοξιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Υγείας στην Αθήνα. Γιατρέ, μεγάλη συζήτηση έγινε την περίοδο της νόσου COVID, για τα εμβόλια, πόσο ασφαλή είναι κτλ. Τι έχετε να μας πείτε για αυτά?
3: Κοιτάξτε, τα εμβόλια διαχρονικά από τότε που άρχισαν να εφαρμόζονται, από το τέλος του 19ου αιώνα, έχουν σώσει εκατομμύρια ανθρώπους από θάνατο, έχουν σώσει εκατομμύρια ανθρώπους από αναπηρίες, βλέπε πολιομιελίτιδα, και το κυριότερο που αποδεικνύει και τη χρησιμότητά τους, έχουν εξαφανίσει πάρα πολλές λοιμώδεις νόσους που παλιά αποτελούσαν μάστιγα από τον υγειονομικό χάρτη. Σήμερα, ας πούμε, μιλάμε για την ευλογιά, με την οποία μιλάμε με όρους μιας παλιάς εξαφανισμένης αρρώστιας. Μιλάμε για την πολιομιελίτιδα, η οποία έχει μπει στόχος να εξαφανιστεί πάρα πολύ σύντομα, και μιλάμε για περιστατικά πολιομιελίτιδας σε όλο τον κόσμο που μετρούνται στα δάχτυλα των δύο χεριών. Τόσο πολύ. Άρα λοιπόν, όταν εξαφανίζεις. Και για τις αρρώστιες αυτές μπορεί να πει κάποιος ότι υπήρχαν θεραπείες. Δεν υπήρχαν θεραπείες, δεν υπάρχουν θεραπείες για τις περισσότερες υιογενείς λοιμώξεις, γιατί εκεί αφορούν κυρίως τα εμβόλια. Άρα λοιπόν, ο μόνος τρόπος με τον οποίο εξαφανίσαμε ή περιορίσαμε στο απειρολάχιστο δυνατό όλες αυτές τις αρρώστιες ήταν τα εμβόλια, τα οποία αφορούσαν όλο τον πληθυσμό. Αν όχι όλο, τουλάχιστον το 80% του πληθυσμού. Διότι το εμβόλιο είναι η πιο οικονομική και εφικτή παρέμβαση δημόσιας υγείας για την προφύλαξη από τις λοιμώδεις νόσους. Δηλαδή είναι πολύ πιο οικονομικό να εμβολιάσεις όλο τον πληθυσμό παρά να τον θεραπεύσεις όταν μολυνθεί. Και επιπλέον, φυσικά, δεν ξεχνάμε τι σημαίνει να μην έχει εμβολιαστεί ο πληθυσμός και τι είναι το τίμημα της κοινωνίας όσον αφορά νοσήσεις αλλά και θανάτους από έναν ανεμβολίαστο στο πληθυσμό. Και το βλέπουμε σήμερα σε μερικά μέρη, μερικούς θύλακες ακόμα και στην Ευρώπη, παραδείγματος χάρη την Ιλαρά, που πεθαίνουν ακόμη παιδιά, διότι είχε κάνει κοιλιά, είχε κάνει ελλείμματα το εμβολιαστικό πρόγραμμα μερικών χωρών για λόγους είτε που δεν μπορούσαν, για λόγους οικονομικούς, είτε κυρίως που υπήρχε μια νοοτροπία του τύπου ότι αρνούμε να κάνουμε εμβόλιο, διότι θεωρώ ότι είναι κακό. Πολλοί φοβόντουσαν τα εμβόλια και αυτό έγινε πολύ την περίοδο του COVID. Φοβόντουσαν τα εμβόλια λέγοντας διάφορες θεωρίες ότι μπορούν να προκαλέσουν διάφορες αρρώστιες ή επιπλοκές ή παρενέργειες. Οτιδήποτε επιπλοκή ή παρενέργεια μπορεί να προκληθεί από ένα εμβόλιο, που αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα, οτιδήποτε φάρμακο, οτιδήποτε παρέμβαση, οτιδήποτε εμβόλιο, έχει και ένα ποσοστό πολύ μικρό παρενεργειών. Αυτός ο αριθμός των παρενεργειών από το εμβόλιο είναι πάρα πολύ ασήμαντος μπροστά στο ποσοστό των προβλημάτων που θα προέκυπταν αν δεν εμβολιαζόταν ο πληθυσμός. Δηλαδή λένε μερικοί ότι έπαθα από το εμβόλιο κάτι ή κινδυνεύω να πάθω από το εμβόλιο κάτι. Η πιθανότητα να πάθεις αυτό το πρόβλημα για το οποίο φοβάσαι αν δεν εμβολιαστείς είναι πολύ μεγαλύτερη από την πιθανότητα της επιπλοκής από το εμβόλιο.
2: Γιατί πιστεύετε ότι είμαστε πιο έτοιμοι για την επόμενη πανδημία σε σχέση με το παρελθόν, αν αυτή έρθει?
3: Είμαστε απόλυτα πιο έτοιμοι, διότι έχουμε διδαχθεί πολλά πράγματα από την πανδημία του COVID. Έχουμε προετοιμαστεί σε επίπεδο πολιτικής προστασίας, γιατί το θέμα της δημόσιας υγείας δεν είναι ατομικό θέμα, ούτε του καθενός πολίτη, ούτε του καθενός γιατρού. Είναι θέμα της πολιτείας. Άρα λοιπόν, όλα τα κράτη τώρα πλέον έχουν αποκτήσει εμπειρία με το πρόβλημα, με την πανδημία και τα προβλήματα που προέκυψαν από τον COVID και είμαστε νομίζω πάρα πολύ προετοιμασμένοι και όσον αφορά τα θέματα επιτήρησης. Υπάρχει ένα δίκτυο σε όλο τον κόσμο επιτήρησης, αν τυχόν συμβεί κάτι αμέσως να ειδοποιηθούν όλα κάτι, αλλά κυρίως και το πρόβλημα αντιμετώπισης με την παραγωγή, με τις δυνατότητες παραγωγής νέων εμβολίων, αν αυτό προκύψει. Γιατί όπως είπαμε πριν, τα εμβόλια αλλάζουν, γιατί αλλάζουν και οι για πολλούς λόγους και με πολλούς μηχανισμούς. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε έτοιμοι, όπως κάνουμε τη γρήπη, να κάνουμε και τους υπολείπους ιούς.
2: Ολοκληρώνοντας, γιατρέ, αν μπορούσατε να δώσετε μια συμβουλή στον κόσμο που μας ακούει για το μέλλον, ποια θα ήταν αυτή η συμβουλή?
3: Κοιτάξτε, η συμβουλή όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα είναι να υπακούν στις στρατηγικές που έχει κάθε κράτος χαράξει όσον αφορά τα θέματα πρόληψης των λοιμωτών νοσημάτων σε επίπεδο δημόσιας υγείας. Δηλαδή, να εμβολιαστεί ο παιδιατρικός πληθυσμός με βάση τις οδηγίες. Και ο πληθυσμός των Ελληνίκων, διότι τα τελευταία χρόνια και λίγο πριν από τον COVID, αλλά και κυρίως μετά, τα εμβόλια δεν αφορούσαν μόνο τους παιδιάτρους και τα παιδιά, αφορούν και τους ενήλικες. Για να έχουμε όχι πλέον να μην πεθαίνουμε από τις λοιμώδεις νόσους, γιατί πλέον αυτό έχει σχεδόν εξαφανιστεί, αλλά για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας. Γιατί όλοι για αυτό το πράγμα ομοχθούμε. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής χωρίς αρρώστιες και με υγιή γεραπιά.
0: Ήταν ο παθολόγος, λοιμοξιολόγος και διευθυντής της δεύτερης παθολογικής λοιμοξιολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Υγείας στην Αθήνα, Αθανάσιος Κουτέλης. Μίλησε στον Στέργο Καστελωρίου για τις πανδημίες στο πλαίσιο της σειράς Decode Complex Topics Simply Explained. Περισσότερα επεισόδια της σειράς Decode μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγραμματός μας sbs.com.au/Greek και σε όποια άλλη πλατφόρμα ακούτε τα podcast. Την επόμενη Κυριακή θα φιλοξενήσουμε τον μετεωρολόγο και διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστα Λαγουβάρδο, με τον οποίο θα μιλήσουμε για την κλιματική αλλαγή. Η ώρα είναι 33 λεπτά μετά τις 4, ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Πάμε στα επόμενα μηνύματα και επιστρέφουμε με ένα τραγούδι.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Γιάννη Πουλόπουλο με την Ρένα Κουμιώτη σε μια συνεργασία τους με τον Μίμη Πλέσσα και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Τους ακούμε στο τραγούδι «Βοήθησέ με». Η Ρένα Κουμιώτη είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1941.

0: Γιάννης Πουλόπουλος, Ρένα Κουμιώτη, Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Βοήθησέ με, ερμήνευσαν οι δύο καλλιτέχνες από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Συνδεόμαστε τώρα με την Πέρθη για την τακτική ανταπόκρισή μας από εκεί. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας στη Δυτική Αυστραλία, ο Νίκος Δημόπουλος. Νίκο, αρχικά καλησπέρα, καλό μήνα, καλό Μάη.
1: Καλησπέρα και καλό μήνα πάνω και σε σένα και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, Νίκο, να ξεκινήσουμε με νέα από την Παρικία. Που είναι κάμποσα σήμερα?
1: Ναι, πάνω χτες, 2 Μαΐου, η Παμακεδονική Ένωση της Πολιτείας αντιπροσωπεύθηκε στο Εθνικό Μακεδονικό Πάντημα που φέτος πραγματοποιείται στην Αδελαΐδα από την πρόεδρό της, κυρία Άννα Σμιλοβίτη. Η κυρία Σμιλοβίτη, μιλώντας στο πρόγραμμά μας, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του συνέδριου, όπου προχθές Παρασκευή δόθηκε γεύμα, ενώ χθες πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη χοροεσπερίδα και παρουσία χωρών από πολιτιακά συγκροτήματα.

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
2: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
1: Thank you, Leo.
2: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
3: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
4: Το μινι συνέδριό του που θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο Λαβίνια στο προάστιο Μενόρα. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι παρευρισκόμενοι θα μπορούν να περιπλανηθούν νοερά σε διάφορα μέρη της Ελλάδας μέσω εινοποσίας, αφού θα τους δοθεί η δυνατότητα να γευτούν 19 διαφορετικά κρασιά από ελληνικές εινοποιίες όπως του Δουλουφάκη, του κτήματος Γεροβασιλείου και άλλων. Τα εισιτήρια κοστολογούνται στα $30. Η Παρασκευή 15 Μαΐου, ο Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αυστραλίας καλεί την παροικία σε τεστ γνώσεων στο οίκημα της ελληνικής κοινότητας στο Northbridge με γάμος αλλά ελληνικά. Big Fat Greek Quiz. Τα εισιτήρια τιμώνται στα $22.
5: Νίκο, πάμε σε κάποια νέα τώρα από την ενορία σας.
6: Ναι, πάνω την περασμένη 5η 30 Απριλίου η Ορθόδοξη Νεολαία της Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης γιόρτασε το Πάσχα με παραδοσιακή σούβλα, μουσική, χορό και διάφορα παιχνίδια στο οίκημα της Καρθελοριζιακής Αδελφότητας στο προάστιο Μεατόθων, παρουσία του Επισκόπου κ. Ελπίδιου. Την ερχόμενη δε Δευτέρα 4 Μαΐου η Ενορία θα ξαναρχίσει το παιδικό της μετά τη Θεία Λειτουργία από τις 10 ως τις 12.
5: Και τέλος, κάποιες ειδήσεις από τον αθλητικό χώρο.
6: Ναι, πάνω χθες η ποδοσφαιρική ομάδα της Αθηνάς, αναμετρώμενη με την αντίστοιχη Queens στο γήπεδο Στάλης, όπου η Αθηνά προηγείται στο πρώτο ημίχρονο 0, πριν διακοπεί ο αγώνας, λόγω προβλημάτων που προέκυψαν με τον φωτισμό του γηπέδου. Τον άλλο μήνα, και συγκεκριμένα το Σάββατο 6 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί το πολυαναμενόμενο δείπνο του Αθλητικού Συλλόγου Αθηνάς για την 75η επέτειο από την ίδρυσή της. Να πούμε ότι η Αθηνά κατέχει τα πρωτεία ως η μακροβιότερη ομογενειακή ομάδα ανελιπούς λειτουργίας.
5: Και με αυτά, Νίκο, ολοκληρώνουμε την σημερινή σου ανταπόκριση. Ευχαριστούμε πολύ. Τα ξαναλέμε την επόμενη Κυριακή. Καλή σου μέρα.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Πάνο. Καλημέρα και σε σένα και τους ακροατές μας.
5: Ήταν ο συνεργάτης του ελληνικού προγράμματος στην Πέρθη της Δυτικής Αυστραλίας, Νίκος Δημόπουλος. Πάμε τώρα σε ένα ακόμα θέμα. Οι αναλογικές συσκευές κάνουν την επαναμφάνισή τους από την πιο τεχνολογικά καταρτισμένη και ηλεκτρονικά συνδεδεμένη γενιά όλων των εποχών. Τη γενιά Z ή, όπως τη γνωρίζουμε, και Gen Z. Άτομα δηλαδή που έχουν γεννηθεί από το 1997 μέχρι και το 2012. Γιατί όμως η γενιά αυτή χρησιμοποιεί τεχνολογία από μια εποχή που δεν θυμάται? Περισσότερα ακούμε από τον Χρήστο Καλέμη.
7: Ο Σαβίν Σαρίφ είναι 24 ετών και χρησιμοποιεί το κινητό του σαν σταθερό τηλέφωνο. Μέσω αυτού του τηλεφώνου δεν έχει πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χρησιμοποιεί ένα iPod χωρητικότητας 16 GB για να ακούει μουσική. Ο Σαβίν ακολουθεί αυτόν τον τρόπο ζωής εδώ και 1,5 χρόνο.
8: At first, making significant changes to my relationship to different technologies was something I did out of curiosity, of wanting to know how different things could be. Then after maybe a month, it became like, wait, it's serious. Like this is kind of so good and I want to keep this up indefinitely. After about 6 months, it became just like how I lived. Like I didn't even think about it.
7: Έχει παρατηρήσει βελτίωση τόσο στις γνωστικές του ικανότητες, όσο και στην κοινωνική του ζωή, παρά το γεγονός ότι πολλά μέλη της γενιάς του βασίζονται στην κοινωνικοποίηση μέσω του διαδικτύου. Η γενιά Z παρουσιάζει τη μεγαλύτερη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά είναι επίσης η γενιά που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να αγοράσει ένα απλό κινητό τηλέφωνο.
8: The grass is greener on the side with real grass.
7: Η γενιά Z είναι η πρώτη από τις γενιές που έχουν μεγαλώσει σε ψηφιακό περιβάλλον, με τους

0: περισσότερους να μην γνωρίζουν πώς είναι ένας κόσμος χωρίς smartphones. Ο 29 ετών Albert Malloy έχει διαγνωστεί με ADHD. Ωστόσο πιστεύει ότι τα συμπτώματα του έχουν επιδεινωθεί από έναν εξουθενωτικό εθισμό στο κινητό του τηλέφωνου.
1: I see people like my roommate, her phone died the other day and then she still went out of the house just without her phone. And I was like, how the f*** do you do that? Like, that's just such a foreign concept to me, not having your phone with you at all times. If I wasn't on social media during high school and I wasn't trying to fit in and shape how people see me online compared to like in real life, if it wasn't such a prominent part of my youth, I think I'd be much better off and I wouldn't be so dependent on my phone.
0: Μια έκθεση της McKinsey του 2022 ανέφερε ότι η γενιά Z δεν κάνει διάκριση μεταξύ της διαδικτυακής και της πραγματικής ζωής. Για πολλούς, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνονται η πραγματικότητά τους. Ακόμα και αν δεν είναι. Η Brittany Ferdinand είναι λέκτορας ψηφιακών μέσων στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ. Πιστεύει ότι οι αλγοριθμικές κουλτούρες έχουν παγιδεύσει τους ανθρώπους στο διαδίκτυο.
2: So, echo chambers are one thing that are a byproduct of algorithmic cultures. And also, I guess it just gives us a real filtered idea of the world, particularly for young people who a lot of them receive their news and their world current affairs through social media. You can train your algorithm, but at the end of the day, the algorithm acts as a cultural intermediary.
0: Τον τελευταίο χρόνο έχουν αναδειχθεί τάσεις που ανατρέπουν τις λειτουργίες του αλγόριθμου. Τάσεις όπως το neutral, ο ψηφιακός μινιμαλισμός και η έννοια του chronic offline. Σύμφωνα με μια τουριστική έρευνα για το 2025-2026, πάνω από το 76% των Αυστραλών ηλικίες 18 έως 25 ετών σκέφτηκαν να κάνουν ψηφιακή αποτοξίνωση το καλοκαίρι. Ο 24 ετών Ben Smith εργάζεται σε ένα κατάστημα αναλογικών συσκευών στο Σίδνεϊ. Ακούει μουσική από CD.
3: I personally like to use CDs like in the car. It's always nice. Vinyl, I don't use as much, mostly because I'd spend my whole paycheck here if I did.
0: Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρήσει μια αλλαγή στο προφίλ των πελατών του.
3: There's a lot of young people buying CDs, we've noticed. Sort of like high school age and like early uni. That's probably our main audience, really, and it's really nice to see, especially in this day and age.
0: Η Brittany Ferdinand έχει παρατηρήσει ότι οι φοιτητές της αρχίζουν να υιοθετούν έναν πιο αναλογικό τρόπο ζωής.
2: Gen Z are so smart, they're so aware of world issues, they're so in tune to things that are well beyond their age, in my opinion. So I think that they've noticed the negative side effects of being online all the time and they're taking matters into their own hand and they're embracing it. You're so used to like instant gratification and instant, you know, exposure to things. And like now you're kind of like going towards the other end. Like you want to wait and you want patience and you want to develop your photos and like you want to have a laugh if a photo.
4: Ακούσαμε θέμα που επιμελήθηκε ο Χρήστος Καλέμης και αντλήθηκε από την αίθουσα σύνταξης του σταθμού με αρχική συντάκτρια την Ζώε Μπροκ και θέμα για το πώς και γιατί η γενιά Z υιοθετεί αναλογικές συσκευές. Πάμε στα τελευταία μηνύματα της πρώτης ώρας.
5: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
6: One more, let's go.
5: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
7: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
8: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου, ενότητα της υγιεινής διατροφής. Στην παρέα μας η Δήμητρα Παπαμίχου. Καλησπέρα, Δήμητρα.
1: Καλησπέρα και από μένα, Πάνο.
0: Δήμητρα, έχουμε μιλήσει στο παρελθόν για την πατάτα. Θα ήθελα σήμερα να πούμε μερικές κουβέντες για το κάλιο που έχει η πατάτα και δεν πολύ, και εγώ δεν γνώριζα, από σένα το έμαθα ότι η πατάτα έχει περισσότερο κάλιο από ότι έχει μια μπανάνα, έτσι.
1: Να με, μια πατάτα έτσι καλή σε μέγεθος μπορεί να έχει το διπλάσιο κάλιο από ότι έχει η μπανάνα. Δεν είναι, δηλαδή η διαφορά είναι σημαντική και είναι από τις πιο πλούσιες τροφές σε κάλιο η πατάτα, παρά το ότι εμείς έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι η μπανάνα είναι από τις... Όχι ότι δεν είναι η μπανάνα καλή πηγή καλίου, αλλά δεν είναι η καλύτερη.
0: Και τι σημαίνει αυτό, δηλαδή γιατί είναι καλό που έχει τόσο πολύ κάλιο η πατάτα και να την προτιμούμε?
1: Κοίταξε, το κάλιο είναι ένας σημαντικός ηλεκτρολίτης στον οργανισμό, ένα σημαντικό μέταλλο το οποίο βοηθά στη ρύθμιση των υδρών στο σώμα, βοηθά στην αποβολή του νατρίου, που σημαίνει ότι έχει και ένα ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Επίσης, βοηθά πολύ στη λειτουργία των μυών. Είναι πολύ σημαντικό να καλύπτουμε τις ανάγκες μας σε κάλιο καθημερινά. Και η πατάτα είναι μια πολύ ωραία πηγή καλίου. Επίσης, η πατάτα πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε ότι παχαίνει. Mm-hmm. Πατάτα δεν έχει πολλές θερμίδες. Αυτό που παχαίνει είναι όταν την τηγανίζουμε, όταν την μαγειρεύουμε με πάρα πολλά λίπη. Εκεί είναι το πρόβλημα, δηλαδή το λίπος που θα προσθεθεί. Όχι η πατατούλα. Η πατατούλα είναι μια χαρά.
0: Τώρα, αν καταναλώσουμε πολλές πατάτες, υπάρχει περίπτωση να μας ανέβει υπερβολικά το κάλιο στο αίμα μας?
1: Όχι. Όχι. Ο οργανισμός μας έχει αυτό που λέγεται ομοιόσταση γενικότερα. Πώς σας το πω, έχει μηχανισμούς που ρυθμίζουν αυτά τα πράγματα. Και βεβαίως δεν έχει κανείς κανένα λόγο να φάει πάρα πολλές πατάτες. Γενικότερα πάρα πολύ υψηλή κατανάλωση από μία τροφή είναι πρόβλημα έτσι κι αλλιώς από μόνη της. Δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε αυτό. Δεν είναι σωστό. Εκεί που θέλει μεγάλη προσοχή είναι σε ανθρώπους που έχουν κάποια πάθηση, για παράδειγμα με τα νεφρά, όπου εκεί θέλει μεγάλη προσοχή η περιεκτικότητα σε κάλιο των τροφών που καταναλώνουν. Εκεί βέβαια θα χρειαστεί να ακολουθήσουν ειδικό διαιτολόγιο, σε συνεργασία με διαιτολόγο, με τον γιατρό. Δεν μιλάμε για αυτή την περίπτωση. Αλλά ένας υγιής άνθρωπος, αφενός με θεωρώ ότι αν ακούσει το σώμα του, δεν θα προβεί σε κατανάλωση καμία στροφή. Και δεν θα πάθει και κάτι αν μια μέρα φάει πάρα πολλές πατάτες. Κανένα πρόβλημα δεν θα υπάρξει.
0: Βλέπουμε στην αγορά ότι υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά είδη πατατών. Είναι κάποιες από αυτές που έχουν περισσότερο κάλιο ή λιγότερο κάλιο, Δήμητρα?
1: Οπωσδήποτε η περιεκτικότητα σε κάλιο εξαρτάται από το είδος της πατάτας. Αυτό δεν ξέρω η συγκεκριμένη κάθε πατάτα πόσο κάλιο περιέχει, ας πούμε. Αλλά σε γενικές γραμμές, εμείς να λέμε ότι περιέχει μια πατάτα τόσα, ξέρω εγώ, τέτοια από αυτή την περιεκτικότητα σε κάλιο, μιλάμε για το μέσο όρο από αυτά που έχουμε μελετήσει. Το θέμα δεν είναι η ποιότητα της, ποια είναι, πώς θα το πω, ποιο είδος πατάτας θα πάρουμε. Το θέμα είναι πώς θα τη μαγειρέψουμε. Αυτό είναι το θέμα.
0: Γιατί είναι πατάτες που είναι της αγοράς και είναι σαν να είναι, τις πήραμε μόλις από το χώμα. Είναι άλλες που είναι γυαλιστερές. Είναι άλλες που είναι golden, δηλαδή χρυσαφιένες, ας πούμε. Και δεν ξέρεις τι να κάνεις, δηλαδή τι να επιλέξεις.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να ξέρεις. Διαλέγεις αυτές που σου αρέσουν και τελείωσε η υπόθεση. Σιγά. Αυτό που έχει σημασία είναι πώς θα τη μαγειρέψουμε για το κάλιο. Όχι αν θα πάρουμε την πλημμένη ή αυτή που δεν είναι πλημμένη ή την ροζ ή θα πάρουμε την κίτρινη.
0: Ωραία. Να μείνουμε σε αυτά, Δήμητρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Στο δεύτερο μέρος, την άλλη Κυριακή, θα μάθουμε πώς είναι καλύτερα να μαγειρεύουμε μια πατάτα για να διατηρήσει το κάλιο. Πάμε όμως τώρα να δώσουμε το λόγο και πάλι στο Χρήστο Καλέμη. Έχει ετοιμάσει τις τηλεοπτικές για απόψε.
2: Η πρώτη μας τηλεοπτική πρόταση είναι το ντοκιμαντέρ People vs. Robodebt. Το The People vs. Robodebt είναι ένα συναρπαστικό ντοκιμαντέρ τριών μερών που ξετυλίγει την ανθρώπινη ιστορία πίσω από ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά σκάνδαλα της Αυστραλίας το καλοκαίρι του 2016. Το νέο πρόγραμμα διαδικτυακής παρέμβασης συμμόρφωσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης βρυχήθηκε σαν πυρκαγιά στην Αυστραλιανή κοινωνία. Αυτό το αυτοποιημένο σύστημα πρόνοιας έγινε σύντομα γνωστό ως Robotet και τα επόμενα 3 χρόνια σχεδόν 500,000 Αυστραλοί κυνηγήθηκαν για να αποπληρώσουν χρέη που δεν όφυλαν. Περισσότερα στις 7:35 στο κανάλι 34 NITV. Στη συνέχεια και αμέσως μετά σας προτείνουμε τη βρετανική ταινία Snatch. Αδίστακτοι πυγμάχοι, βίαιοι στοιχηματιστές, ένας Ρώσος γκάνγκστερ και οι ανίκανοι εραστέχνες ληστές και κοσματοπόλες παλεύουν μεταξύ τους για να εντοπίσουν έναν εκτίμητο κλεμμένο διαμάντι. Σκηνοθεσία Guy Ritchie και πρωταγωνιστούν Brad Pitt, Jason Statham, Benicio Del Toro και Steven Graham. Η συνέχεια της ταινίας στις 8:30 στο κανάλι 32 SBS World Movies. Καλή σας τηλεθέαση.
0: Ο Χρήστος Καλέμης ήταν αυτός με τις τηλεοπτικές του προτάσεις. Και θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα με ένα δημοτικό τραγούδι με τη φωνή του Λάμπρου Παπακώστα στο κλαρίνο ο Γρηγόρης Καψάλης με τίτλο «Σαν μπαίνεις, βγαίνεις στο χορό».

Ο Λάμπρος Παπακώστας εδώ, με τη συνοδεία στο κλαρίνο του Γρηγόρη Καψάλη, σαν μπαίνεις βγαίνεις στο χορό. Φτάνουμε έτσι, φίλες και φίλοι, στο τέλος της πρώτης ώρας της σημερινής μας εκπομπής και αποχαιρετούμε εκείνους τους ακροατές που μας ακούνε στο εθνικό δίκτυο της ραδιοφωνίας από τα αναλογικά τους ραδιόφωνα. Για όσους μας ακούνε από τα ψηφιακά μέσα, από την ιστοσελίδα μας, από το SBS Audio App, την εφαρμογή δηλαδή στο κινητό και στις ταμπλέτες, θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μία ακόμα ώρα. Στη δεύτερη ώρα έχουμε το μουσικό μας, τη μουσική μας ώρα με τραγούδια καλά ποιοτικά που έχουν επιλέξει η παραγωγή του ελληνικού προγράμματος. sbs.com.au/Greek ιστοσελίδας μας, στο Facebook και στο Instagram μας βρίσκεται απλά πληκτρολογώντας SBS Greek. Είμαι Πάνος Αποστόλου, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, μείνετε κοντά μας για ακόμα μία ώρα.

0: ES. Music.
1: Και τώρα απολαύστε μια ώρα γεμάτη μουσική για το Σαββατοκύριακό σας.
2: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
3: Καλό σας απόγευμα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στη ραδιοφωνία SBS. Ακούτε την εκπομπή του ελληνικού προγράμματος. Είναι 5 η ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Πάνος Αποστόλου και κοντά σας μέχρι τις 6. Μέχρι εκείνη την ώρα έχουμε το γραμμόφωνο του Σαββατοκύριακου με ελληνικά τραγούδια τα οποία έχουν επιλέξει η παραγωγή του προγράμματος. Καλή σας ακρόαση.

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Europe.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more? The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS Audio app
1: and SBS On Demand.
3: Τις ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
4: Μουσική από το χθες και το σήμερα. Στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

Φτάσαμε φίλες και φίλοι και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ακούσαμε στη δεύτερη ώρα πολλά και ιδιαίτερα όμορφα τραγούδια που επέλεξαν η παραγωγή του ελληνικού προγράμματος. Διαβάσουμε και τρία μηνύματα που ήρθαν. Το πρώτο από τον κύριο Νεόφυτο από τη Μελβούνη. Καλησπέρα SBS. Όσον αφορά τη διατροφή μας, οι γιατροί μας λένε συνεχώς ότι να μην τρώμε τούτο, να μην τρώμε εκείνο κτλ. Γιατί πώς θα ζούμε. Καλύτερα λέει να φύγουμε όλοι μας. Το άλλο είναι ότι αν δεν υπάρχουν ασθενείς, τότε πώς θα έχουν δουλειά οι γιατροί. Θα παίρνουν επιδόματα ενεργείας. Ευχαριστούμε κύριε Νεόφυτε, να είστε καλά. Λοιπόν, η κυρία Πελαγία, καλησπέρα στο αγαπητό SBS. Είμαστε στην παρέα σας. Απολαμβάνουμε το πολύ ωραίο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε κυρία Πελαγία. Και ο Γιάννης Οροδίτης από τη Βρισβάνη, καλησπέρα σε όλους. Να είστε όλοι καλά που μας κρατήσατε δύο ώρες. Φανταστικές και μελωδικές. Να είστε καλά κι εσείς. Και εμείς ευχαριστούμε φίλες και φίλοι που ήσασταν στην παρέα μας για τα προηγούμενα 120 λεπτά της ώρας, από τον Πάνο Αποστόλου που ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής εκπομπής και από τους υπόλοιπους συναδέλφους του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Κυριακή σήμερα 3 Μαρτίου του 2026. Τα λέμε αύριο στις 4 ημέρα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά σας.